0: κατάμανα ρε μάμο ντουμπιό. Του έτσιωρουμ ότι μέρη τι πάρω έτσι το κίνε. Του έτσιωρουμ ότι μέρη τι πάρω έτσι το κίνε.
1: Ω, ω, ω, ω, ω. Άνιο! Α! Κόσμος!
2: Quando andare vittagno non da che ne riboglio ma non io la chiedo a casa.